0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα αγαπητοί φίλοι ακροάτες και ακροάτριες, όποιοι και να είστε, όπου και να είστε, καλημέρα σας. Αγαπητοί συμπάρκοι, φίλοι και φίλες, να είστε σίγουροι ότι δεν κάνατε λάθος που επιλέξατε να ακούσετε το πρόγραμμα της Τρίτης πρωί, 11 Αυγούστου σήμερα, που επιμελήθηκε ο Αβέροφ Παπαστεργού και σας το παρουσιάζουν ο Αβέροφ Μαντή μαζί με τον Κώστα Μεγενατζή. Στο σημερινό πρόγραμμα, καλοί μου άνθρωποι, δεν θα ακούσουμε δελτίο ειδήσεων, αλλά θα ακούσουμε αθλητικά νέα με το πλείστον ποδόσφαιρο. Θα ακούσουμε τις χριστιανικές πνευματικές εκδόσεις, λόγια ζωής, παρικιακές ανακοινώσεις και όχι μόνο. Η λέξη που έχω πει όχι μόνο εννοεί ότι, κυρίες και κύριοι, όπως γνωρίζετε, ο Αύγουστος είναι ο μήνας της Παναγίας. Και έτσι θα ακούσετε σε λίγο, λίγα για την κοίμηση της Θεοτόκου. Κρατήστε μας αν είναι δυνατόν συντροφιά έως η ώρα 12. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι ακροατές, όπως ήδη έχετε καταλάβει, τα περασμένα δύο προγράμματα ο Κώστας και Μανατζής απουσίαζε λόγω μικρών προβλημάτων κτλ. Και όχι μόνο, αλλά σήμερα είναι εδώ και είναι η χαρά μου που τον έχω απέναντί μου, και όπως είχα πει, η απουσία του στα αυτά τα δύο προγράμματα ήταν αισθητή. Ρε Κωστίκο, καλημέρα.
1: Πολύ, πολύ καλημέρα, φίλε. Λίγο η φωνή έχει το κορέζι.
0: Πω, ακόμα το έχεις λίγο, ακόμα το έχεις λίγο.
1: Περάσαμε λίγο δύσκολα. Ναι, πήγαμε στον Νίκο εκεί πέρα, μας γιάτρεψε, στον Κόμινο.
0: Φάρμακα, κάργα, καμία νεσούλα, τίποτα.
1: Όχι, φουλ στην αντιβίωση.
0: Σου εύχομαι περαστικά σου, φίλε, να περάσεις καλά με την οικογένειά σου το 15 Αύγουστο.
1: Γιορτάζει κιόλας η κυρία μου.
0: Η κυρία σου γιορτάζει σήμερα, ναι, θα πούμε τώρα, θα πω αρκετά για το αρκετά, μάλλον εν συντομία, για τον Αύγουστο μήνα, για το 15 Αύγουστο της κοίμησης της Θεοτόκου.
1: Μεγάλη γιορτή για την Ορθόδοξη.
0: Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Καλοί μου άνθρωποι, καλημέρα σας. Θα αρχίσω το πρόγραμμα με το απολυτίκιο «Εν την κοιμήσει το κόσμο». Εν συνεχεία θα σας διαβάσω αρκετά πράγματα. Κάντε υπομονή τουλάχιστον το πρώτο μισάωρο, και αν έχετε δουλειές να κάνετε, να τις κάνετε. Αλλά αυτή τη στιγμή καθίστε. Καθίστε, ηρεμήστε και ακούστε.

Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι ακροάτες, εν συντομία ο Αύγουστος μήνας της Παναγίας. Καλοί μου άνθρωποι, ο 15 Αύγουστος, η κοίμηση της Θεοτόκου, είναι μία από τις μεγαλύτερες γιορτές της Ορθοδοξίας. Σύμφωνα με την Ιερή Παράδοση, λίγο πριν φύγει από τον κόσμο η Παναγία, ενημερώθηκε από τον Αρχάγγελο Γαβρίλ ότι πλησίαζε η ώρα της. Η Παναγία συγκέντρωσε τους Αποστόλους που με θαυμαστό τρόπο μεταφέρθηκαν από τα πέρατα της γης και τους αποχαιρέτησε με λόγια αγάπης και ειρήνης. Την ώρα που παρέδιδε τη ψυχή της, το σπίτι της πλημμύρισε φως και ουράνια ευωδία. Το ιερό της σώμα ενταφιάστηκε στη Γεστημανή, αλλά τρεις μέρες αργότερα, όταν οι Απόστολοι άνοιξαν τον τάφο, βρήκαν μόνο άνθη και μοίρα. Η Παναγία είχε αναλυφθεί στους ουρανούς για να σταθεί δίπλα στο γιο της και να μεσητεύει για όλο τον κόσμο. Κυρίες και κύριοι, στην Ελλάδα η ορτή αυτή τιμάται σε κάθε γωνιά της χώρας, από την Παναγία της Τίνου μέχρι την Παναγία Σούμελα, την Εκατονταπηλιανή της Πάρου και την Παναγία της Ελπίδας στην Ίδρα. Κυρίες και κύριοι, είναι μέρα χαράς και συνάντησης, μέρα που οι Έλληνες όπου και αν βρίσκονται επιστρέφουν στις ρίζες τους. Φίλοι ακροατές, ο 15 Αύγουστος δεν είναι απλώς μία γιορτή. Είναι υπόσχεση ελπίδας, είναι επενθύμηση ότι η Παναγία είναι η μητέρα όλων μας. Η Παναγία συνεχίζει να σκεπάζει το λαό της με αγάπη και προστασία όπως τότε πριν από 2.000 χρόνια. Κυρίες και κύριοι, στις 15 Αυγούστου, ανήμερα της κοίμησης της Θεοτόκου, γιορτάζουν τα εξής κύρια ονόματα. Γιορτάζει ο Παναγιώτης, ο Πάνος, ο Πανούσος, ο Παναγής, ο Πανάγος, ο Γιώτης, ο Τάκης, ο Πανίκος, η Παναγιώτα, η Γιώτα, η Παναγιούλα. Η Μαρία που σύμφωνα με την παράδοση γιορτάζουν ιδιαίτερα οι παντρεμένες. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι ακροατές, επίσης γιορτάζουν η Δέσποινα, η Παναγία, ο Πανάγιος και η Πανωρέα. Κυρίες και κύριοι, αυτά εν συντομία για την κοίμηση της Θεοτόκου και χρόνια σας πολλά. Τώρα αγαπητοί φίλοι ακροατές και ακροάτριες, επιτρέψτε μου με τη σημασία της λέξεως, επιτρέψτε μου να χρησιμοποιήσω ένα τραγούδι το οποίο είναι αφιερωμένο στην Παναγία μας με σεβασμό, πίστη και αγάπη. Κυρίες και κύριοι, με αφορμή τη μεγάλη γιορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου στις 15 Αυγούστου, αυτό το τραγούδι που θα ακούσετε είναι μια προσευχή που γεννήθηκε μέσα από την καρδιά. Αφιερώνεται σε όλους όσοι αναζητούν δύναμη, όσοι αναζητούν ελπίδα και παρηγοριά και φως στις δύσκολες στιγμές της ζωής. Χρόνια πολλά σε όλους όσους γιορτάζουν. Η χάρη της Παναγίας να χαρίζει υγεία, αγάπη και ειρήνη σε όλο τον κόσμο. Κυρίες και κύριοι, μετά το τραγούδι θα ακούσουμε και άλλα που πρέπει να τα ακούσετε. Είναι ένα τραγούδι συγκινητικό, όπως έχω πει, μεγάλη σημασία τραγούδι, ακούστε το.

0: Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Η χάρη της Παναγίας να χαρίζει υγεία, ειρήνη και ελπίδα. Σε όλο το κόσμο.
1: Πω πω πω, τι ωραία, τι ωραίο τραγούδι, πώς, τι ωραίο η τεχνική νοημοσύνη έγραψε αυτό το τραγούδι, φίλοι ακροατές και ακροάτριες, που είχε τον τίτλο «Παναγιά μου, άκουσέ με». Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, και συνεχίζω με κάτι ακόμα για την Παναγία. Αγαπητοί συμπάρικοι, κυρίες και κύριοι, καλοί μου άνθρωποι και όχι μόνο, πόσες φορές λέμε ότι αγαπάμε την Παναγία? Πολλές φορές, έτσι δεν είναι? Αλλά φίλοι ακροατές, ξεχνάμε να τις μιλήσουμε στην καθημερινότητά μας. Ο Άγιος Εφραίμ μας διδάσκει κάποια πνευματική μέθοδο, μας δείχνει ένα απλό δρόμο να εμπιστευόμαστε την Παναγία σε κάθε μας βήμα, σε κάθε απόφαση, σε κάθε μας δυσκολία και σε κάθε χαρά. Στις ημέρες της ευλογημένης προετοιμασίας για την κοίμηση της Θεοτόκου, ας ακούσουμε τα πρακτικά του λόγια που γεννήθηκαν από προσωπική εμπειρία. Βαθιά προσευχή και ακλόνητη εμπιστοσύνη στη Μητέρα του Θεού, είπε: «Να μάθετε να προσεύχεστε στην Παναγία για το κάθε σας πράγμα. Να παρακαλείτε αυτήν να προπορεύετε η χάρη της όπου πηγαίνετε. Να παρακαλείτε αυτήν να σας βοηθήσει σε κάθε σας ανάγκη. Να παρακαλείτε αυτήν να σας σκεπάζει από την κακία του κόσμου. Να παρακαλείτε την χάρη της να γίνεται σε εσάς ό,τι η Παναγία θεωρεί καλόν και όχι ό,τι εσείς νομίζετε, διότι πολλά πράγματα ο άνθρωπος τα νομίζει ό,τι είναι καλά και ωφέλιμα και ζητάει και επιθυμεί να τα αποκτήσει. Όταν όμως τα γευθεί, τότε πλέον βλέπει ότι έπεσε έξω, ότι γελάστηκε, ενώ η Παναγία μας ουδέποτε γελιέται». Κυρίες και κύριοι, να είστε σίγουροι ότι υπάρχουν πολλές προσευχές και πολλά λόγια για την Πλατιτέρα των Ουρανών, την Μητέρα του Χριστού, την Μητέρα όλων μας. Και συνεχίζω, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι ακροατές, διάφορα για το 15 Αύγουστο. Ο Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης έλεγε: «Τις μέρες αυτές του Αυγούστου η Παναγιά γυρίζει όλον τον κόσμο και μαζεύει τα δάκρυα των ανθρώπων». Αγαπητοί φίλοι ακροατές, εκεί που ο λυγμός και ο πόνος ενώνεται, μπαίνεις εσύ Παναγιά μου και το σκοτάδι χάνεται. Γλυκιά Μητέρα Παναγιά της Χαραυγής Χαρά, σκέπασε με την χάρη σου ολόκληρη τη γη, με στοργή και προσευχή παρηγοριά ζεστή. Είσαι η ευωδία μου και η ανάσα μου πηγή». Και κάτι ακόμα, φίλοι ακροατές. Η κοίμηση της Θεοτόκου ονομάζεται Πάσχα του Καλοκαιριού. Καλοί μου άνθρωποι, δεν είναι τυχαίο. Για την Ορθόδοξη Εκκλησία η κοίμηση της Θεοτόκου δεν είναι ένα πένθυμο γεγονός, γιατί η Παναγία μετέστη προς την ζωή, όπως εξηγούν οι θεολόγοι, όπως το Πάσχα περιλαμβάνει τον θάνατο, την Ανάσταση και την Ανάληψη του Χριστού. Έτσι και η κοίμηση της Θεοτόκου περιλαμβάνει τον θάνατο αλλά και την μετάστασή της στους ουρανούς. Γι' αυτό η μεγάλη αυτή θεομητρωτική εορτή ονομάζεται δικαίως Πάσχα του Καλοκαιριού, ενώ η Εκκλησία της αφιέρωσε μερικούς από τους ωραιότερους ύμνους της ελληνικής γλώσσας. Καλοί μου άνθρωποι, ο 15 Αύγουστος δεν είναι μόνο μια γιορτή, είναι ένα ταξίδι καρδιάς, ένα βλέμμα προς τον ουρανό, στην Παναγία που δεν σταμάτησε ποτέ να σκεπάζει τον κόσμο με την αγάπη της. Ας προσευχηθούμε στην Παναγία και ας της ζητήσουμε μόνο ένα πράγμα, μάνα μου, βοήθησέ με να αγαπώ περισσότερο, να συγχωρώ πιο εύκολα, να κουβαλώ την καρδιά μου καθαρή όπως την θέλει ο Χριστός. Κυρίες και κύριοι, αυτή είναι η νηστεία του 15 Αυγούστου. Λιγότερο φαγητό, περισσότερη αγάπη, λιγότερα λόγια, περισσότερη προσευχή. Και όλα αυτά μόνο για εκείνη, για την Παναγία μας, την μάνα μας. Κυρίες και κύριοι, μπορώ να σας μιλάω για την Παναγία για ώρες, αλλά εδώ βάζω μία τελεία και σας εύχομαι όλους χρόνια πολλά και μην ξεχάσετε το Σάββατο η κοίμηση της Θεοτόκου, ασφαλώς γιορτάζει την κοίμηση της Θεοτόκου και αν δεν κάνω λάθος και θα είναι και ο Θεοφιλέστατος στην εκκλησία της κοίμησης της Θεοτόκου και θα είναι καλά να παρευρεθείτε κι εσείς. Κώστα, χρόνια πολλά.
2: Χρόνια πολλά να πούμε σε όλο τον κόσμο.
1: Στους γιορταζόμενους, συμπεριλαμβάνω στη σύζυγό σου και σε όλο τον κόσμο που ακούει και γιορτάζει.
2: Και όχι μόνο, όλη η οικογένειά μου γιορτάζει, η συγχωρημένη μανούλα μου, ο αδερφός μου, η κόρη μου, η γυναίκα μου και πόσοι ακόμα, έτσι. Δηλαδή νομίζω πολύ ωραία. Κάθε οικογένεια έχει κάποιον που γιορτάζει.
1: Πες μου λίγα για την κοίμηση της Θεοτόκου, στα μέρη σας γιορτάζεται το 15 Αύγουστο λοιπόν, εκτός από του Σωτήρος.
2: Εννοείται. Πες μας κάτι. Έχουμε πολλές και διάφορες εκκλησίες, αλλά αυτή ας πούμε σε εμάς στα Βόρεια είναι αυτή που γιορτάζουμε.
1: Σουμελά.
2: Η Παναγία Σουμελά, έτσι που... Να πω έτσι κανένα δύο πραγματάκια. Η Ιερά Μονή της Παναγίας Σουμελά είναι χριστιανικό μνημείο στο Πόντο, έτσι από τον Πόντο και λειτουργούσε μέχρι και το 1922 που έγινε η μικρασιατική καταστροφή, έτσι μέχρι το 1922 σαν ορθόδοξο μοναστήρι. Είναι χτισμένη μέσα σε μια έτσι απόκριμνη πλαγιά του όρους Μελά.
1: Σε βράχια μέσα,
2: σε
1: δεν βράχια κάνω λάθος.
2: Μέσα, ναι, μέσα σε σπηλιά είναι. Και να πω εδώ πέρα τώρα που έχω βρει έτσι από όπου έχει πάρει και το όνομά της, λέει το όνομα προέρχεται από τη λέξη των λαζών, λαζίνι πόντι έτσι, να το πούμε έτσι, Σουμέλα που σημαίνει την Αγία Τριάδα στα ποντιακά Σουμέλα, δηλαδή όπως με έλεγε και πολλές ιστορίες ο συγχωρημένος ο πετρός μου Γιορδάνης, το ξέρεις τον πετρό μου φυσικά, λέγανε θα πάμε Σουμέλα, στην Παναγία που είναι Σουμέλα στο όρος δηλαδή, και έτσι και οι πόντι του έργαν Σουμέλα,
1: Σουμέλα και,
2: και έμεινε ολόκληρη λέξη Παναγία Σουμέλα. Ενώ σημαίνει στου όρος Μελά.
1: Και γίνεται πάντοτε Μελά. Μεγάλη γιορτή εκεί. Τι αν το εγκρίνουν οι Τούρκοι ασφαλώς, γιατί γινήκανε κάποια επεισόδια στο παρελθόν.
2: Ναι, και γίνεται.
1: Και αν δεν κάνω λάθος, κάπου έχει... διάβασα φέτος δεν θα το στο επιτρέψουν να γιορτάσουν.
2: Ναι.
1: Ίσως να έχω λάθος για αυτή θα την πληροφορία που λέω. Ναι.
2: Σε εμάς έχει μεταφερθεί ας πούμε, η Παναγία σου Μελά και η εικόνα της έχει μεταφερθεί στη Βέρεια. Λοιπόν, εκεί έχει μεταφερθεί η Παναγία Σουμελά, στη Βέρεια πάνω στο, να το πω έτσι, στο βουνό και γίνεται λαϊκό προσκύνημα. Πανικός.
1: Να είσαι
2: και να
1: σίγουρος.
2: Πω ότι ο μεγάλος πρόεδρος του ΠΑΟΚ, ο Ιβάν Σαββίδης, έχει κάνει και έχει ανακατασκευάσει όλη την εκκλησία και έχει κάνει πάρα πολλά για την Παναγία Σουμελά, να το πω και αυτό.
1: Πολύ σίγουρα έτσι, και πολύ ωραία και όπως είχα και πει και προηγουμένως γιορτάζεται και μεγάλη γιορτή στην Τίνο, στην Σουμελά και ένα άλλο μέρος στην Πάρο που λέγεται Εκατονταπηλιανή.
2: Έχω πάει.
1: Και η Παναγία της Ελπίδας στην Ίδρα και εμείς στο χωριό μας έχουμε την εκκλησία η οποία είναι 1000 χρονών, 1000 ετών. Η εκκλησία, μία από τις αρχαιότερες εκκλησίες και λέγεται Κοίμηση της Θεοτόκου και πραγματικά είναι ωραίο και συγκινητικό όχι μόνο η διασκέδαση και ένα εκκλησιαστής να ακούσεις τους ύμνους, τα τροπάρια, τα πολιτήκια για την Παναγία που είναι τόσα πολλά. Καλοί μου άνθρωποι, χρόνια πολλά έχω να σας πω. Εν συντομία σας είπα σήμερα λίγα για το 15 Αύγουστο και τώρα τι να κάνουμε, θα πάμε πίσω στη μουσική.
3: Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, σήμερα ακούτε το ράδιο 4EB στο 98,1 FM. Για το τώρα, το πριν, το μετά και για πάντα. Κάθε μέρα ελληνικά τραγούδια. Κάθε μέρα 98,1 FM. Ράδιο 4EB. Καλή σας ακρόαση.
2: και να περάσουμε σιγά σιγά στην κανονική ροή του προγράμματός μας εδώ πέρα στο 4B. Λοιπόν, και επειδή είμαι σίγουρος, φίλε Αβέροφ, ότι τα επόμενα προγράμματα έτσι και στις 15 θα κάνουν όποιος κάνει το, εδώ πέρα το πρόγραμμα.
1: Εύχομαι και το πιστεύω θα να πούνε, πολλά, να πούνε κάτι. Και εγώ είπα σήμερα εν συντομία, σήμερα ναι, όπως έχεις
2: πολύ
1: ακούσει.
2: Καλά τα είπες, φίλε. Και... πολύ καλά τα είπες.
1: Αυτό μπράβο. Είναι.
2: Αυτό, να πούμε το τηλέφωνο 32 40 86 86, να το επαναλάβω. 32 40 86 86 για τυχόν αφιερώσεις, παραγγελίες, εδώ πέρα να μας στείλετε κάποιο μήνυμα θετικό φυσικά τώρα, έτσι, για τις γιορτές.
1: Και ας μας πούνε και μεγάλη... καλημέρα και καλή συνέχεια.
2: Και καλημέρα, ρε, εννοείται, εννοείται εδώ πέρα και ό,τι θέλουν, εδώ πέρα είμαστε.
1: Okay. Ωραία.
2: Πάντα. Πάμε. Τι μας έχεις να ακούσουμε.
1: Εύα Κανέλη, Εύα Κανέλη είναι το τραγούδι. Μη μου μιλάτε για εκείνον, είναι το τραγούδι. Όπως έχουμε πει, έχουμε φύγει από τα εκκλησιαστικά, τα θρησκευτικά τώρα του 15 Αύγουστου και τα υπόλοιπα στις εκκλησίες να ακούσουν κηρύγματα και όχι μόνο.
2: Ωραία.

Ναι, λοιπόν, φίλοι ακροατές και ακροάτριες, ακούσαμε την Εύα Κανέλη, μη μου μιλάτε για εκείνον. Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, επαναλαμβάνω, καλημέρα σας. Καλημέρα, χρόνια πολλά, να είστε όλοι καλά, υγεία, αγάπη και ειρήνη να έχετε στο σπίτι σας. Και όπως είπαμε, ο 15 Αύγουστος, ολόκληρος ο μήνας, είναι της Παναγίας, όπως λένε τα γραφόμενα. Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, ο κύριος Γιάννης μας τηλεφωνάει σε κάθε πρόγραμμα και πάντοτε μας λέει τόσα καλά λόγια και όχι μόνο, και μου είπε Αβέροφ να πει στον κόσμο να αγαπάνε την Παναγία, να πει στον κόσμο να ό,τι ζητούνε, ό,τι έχουν πρόβλημα, ό,τι θέλουν να το ζητάνε από την Παναγία, όπως το μωρό τραβάει τη μάνα του από το φουστάνι για να του κάνει το χατήρι του, έτσι και ο κύριος Γιάννης έχει δει πολλά και γνωρίζει πολλά για την Παναγία και θαύματα και όχι μόνο. Και είπε να πω στον κόσμο να αγαπάνε την Παναγία όπως αγαπάνε την Αγία Τριάδα. Καλημέρα, καλοί μου άνθρωποι, καλημέρα σας. Μα τι σου λέω, είναι το επόμενο τραγούδι με τον Χρήστο Αντώνιαδη.

0: Ναι, λοιπόν, ακούσαμε αυτό το υπέροχο, υπέροχο τραγούδι με τη σημασία της λέξης. Ήταν ο Χρήστος Αντωνιάδης, «Μα τι σου λέω».
1: Hi, I'm Adrian Schrinner, Lord Mayor of Brisbane. The first roads under our record Operation Smooth resurfacing program are now complete, with plenty more on the way. It's the biggest resurfacing effort in the city's history, delivering nearly a million square metres of smoother roads across some of Brisbane's busiest routes. Operation Smooth builds on our Big Fill pothole blitz, which at its peak saw a pothole repaired every 2 minutes across the city. It's all part of our investment to improve our roads, tackle congestion and keep Brisbane moving.
0: Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, το επόμενο τραγούδι που θα ακούσετε έχει τον τίτλο «Ακριβή τριανταφυλιά μου», το οποίο το έχω χρησιμοποιήσει την περασμένη εβδομάδα, αλλά από απέτηση της ακρόασης θέλουν να το ακούσουν ξανά, και ένα τραγούδι που γράφτηκε για τη μάχη μου με την κατάθλιψη, μας λέει αυτός που έγραψε το τραγούδι. Κυρίες και κύριοι, να θυμάσαι, όπως μια στιγμή αρκεί για να σε βυθίσει στα πιο σκοτεινά σου μονοπάτια, μια τέτοια στιγμή είναι αρκετή για να επανέλθει το φως. Οι άνθρωποι έχουμε πολύ περισσότερη δύναμη από ό,τι μπορούμε να φανταστούμε, αρκεί να το πιστέψουμε. Να πιστέψουμε ότι η κατάθλιψη δεν είναι ο κανόνας, αλλά η εξαίρεση της ζωής μας, και τότε όλα θα αλλάξουν. Κυρίες και κύριοι αγαπητοί φίλοι ακροατές, πάρα πολλοί κόσμος υποφέρει από κατάθλιψη, και γράφτηκε και αυτό το τραγούδι που ο ίδιος που το έγραψε είχε την κατάθλιψη, και ακούστε τον πρόλογο, ακούστε αυτά που θα πει, και είμαι σίγουρος πως θα συγκινηθείτε και θα σας αρέσει πάρα πολύ.
2: Υπάρχουν τραγούδια για να χαρούμε, να χορέψουμε, να συγκινηθούμε, να πονέσουμε. Υπάρχει όμως και αυτό το τραγούδι. Το τραγούδι αυτό γράφτηκε για τη μάχη μου με την κατάθλιψη. Ένα δαίμονα που δεν κατάλαβα ποτέ, γιατί με είχε κυριεύσει και με είχε βυθίσει στα πιο σκοτεινά μονοπάτια. Γράφοντας το, θέλω να περάσω το μήνυμα σε όποιον κι αν αντιμετωπίζει μια τέτοια κατάσταση, ότι ο μόνος που μπορεί να σε βγάλει από αυτήν είναι ο ίδιος ο εαυτός. Ο πιο όμορφος, ο πιο φωτεινός. Πάλεψα με το θηρίο και νίκησα, γιατί θυμήθηκα τον άνθρωπο που ήμουν κάποτε, αφού μπόρεσα εγώ.

Κυρίες και κύριοι αγαπητοί φίλοι ακροατές, πιστέψτε με, κρατάω το στόμα μου κλειστό, προσπαθώ να κρατήσω το στόμα μου κλειστό, να μην πω τη λέξη αυτή πω, αλλά τηλεφώνησε κάποια κυρία και το είπε αυτή, το είπε αυτό η κυρία Ειρήνη. Χρόνια πολλά κυρία Ειρήνη μου, να είσαι καλά, και πιστεύω ότι σε αγγίζει και σένα αυτό το τραγούδι όπως αγγίζει και άλλους δεκάδες ή εκατοστάδες άλλους ακροατές το τραγούδι αυτό, ακριβή τριανταφυλιά μου, που έχει να κάνει κάτι με την κατάθλιψη. Πω, καλοί μου άνθρωποι, και όχι μόνο. Πάμε σε ένα τραγούδι ακόμα εν συνεχεία. Κάτι θα ακούσετε.

Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Πολύ ωραίο τραγούδι. Ήταν και αυτό που έχουμε ακούσει. Καλοί μου άνθρωποι, που το ερμήνευσε ο Δημήτρης Ξανθάκης. Ό,τι θελήσεις και ό,τι πεις είναι ο τίτλος του τραγουδιού. Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, όπως είχα πει, κάτι θα ακούσετε. Δεν είναι λόγια ζωής αυτό που θα σας πω, αλλά είναι κάτι άλλο για την Ελλαδίτσα μας. Κυρίες και κύριοι, κάτι που πρέπει να γνωρίζετε. Η Ελλάδα κυβερνά τις θάλασσες. Πώς μια χώρα με 10 εκατομμύρια κόσμο έγινε η μεγαλύτερη ναυτιλιακή δύναμη στον κόσμο? Ακούστε, αγαπητοί συμπάρικοι, η Ελλάδα διαθέτει το μεγαλύτερο εμπορικό στόλο στον κόσμο. Οι Έλληνες εφοπλιστές ελέγχουν περίπου το 20% της παγκόσμιας χωρητικότητας και πάνω από 60% του εμπορικού στόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό σημαίνει ότι ένα στα πέντε μεγάλα εμπορικά πλοία ανήκει σε Έλληνα. Και όλα αυτά δεν έγιναν τυχαία. Από την αρχαιότητα οι Έλληνες ζούσαν δίπλα στη θάλασσα. Τα νησιά, το εμπόριο και η ναυτοσύνη έγιναν τρόπο ζωής. Μετά την Επανάσταση του 1821, οι ελληνικές ναυτικές οικογένειες άρχισαν να επενδύουν σε όλο ένα μεγαλύτερα πλοία. Και μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι εφοπλιστές όπως ο Ωνάσης, ο Νίαρχος, έβαλαν την ελληνική σημαία στον παγκόσμιο ναυτιλιακό χάρτη. Κυρίες και κύριοι, σήμερα οι ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες μεταφέρουν εμπορεύματα σε κάθε γωνιά του κόσμου και αποτελούν ένα από τους σημαντικότερους πυλώνες της ελληνικής οικονομίας. Μια μικρή χώρα σε έκταση και πληθυσμό, αλλά μια πραγματική υπερδύναμη στις θάλασσες. Φίλοι ακροατές, εσείς το γνωρίζατε ότι η Ελλάδα είναι μία από τις μεγαλύτερες ναυτιλιακές δυνάμεις στον κόσμο? Πείτε μας στο 32 40 86 86. Και κλείνω με κάτι άλλο και μετά από αυτό θα πάμε στο μουσικό μας πρόγραμμα. Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, σημάδια ότι κάποιος έχει πληγωθεί πολύ και το κρύβει καλά. Γελάει πιο δυνατά από όλους, αλλά τα μάτια του δεν γελούν ποτέ. Λέει συνέχεια δεν πειράζει, ακόμα και για πράγματα που πονάνε. Αποφεύγει τις συγκρούσεις γιατί ξέρει πως οι λέξεις μπορούν να σκοτώσουν όσα χτίστηκαν με κόπο. Χαμογελάει όταν ακούει τη λέξη αγάπη μέσα. Χαμογελάει όταν ακούει τη λέξη αγάπη, μα μέσα του έχει σταματήσει να την πιστεύει. Φίλοι και φίλες, αυτά για την ώρα. Να είστε σίγουροι ότι λέει συνέχεια δεν πειράζει, ακόμα και για πράγματα που πονάνε. Αποφεύγει τις συγκρούσεις γιατί ξέρει πως οι λέξεις μπορούν να σκοτώσουν όσα χτίστηκαν με κόπο. Χαμογελάει όταν ακούει τη λέξη αγάπη μέσα. Χαμογελάει όταν

Ναι, λοιπόν, φίλοι ακροατές και ακροάτριες, ακούσαμε αυτό το υπέροχο τραγούδι με τη σημασία της λέξεως. «Αίμα μου» ήταν ο τίτλος του τραγουδίου που τραγούδησε ο Αντίπας. «Είσαι φωτιά και τρέλα» είναι το όνομα, το επόμενο τραγούδι που θα ακούσετε, που το

0: Ναι, λοιπόν, ακούσαμε αυτό που είχα πει προηγουμένως στη Ρίτα Σακελαρίου, είσαι φωτιά και τρελά. Εδώ πολυεθνικός ραδιοφωνικός σταθμός 4EB. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ακούτε την ελληνική φωνή της Μπρισμπάνης στο 98,1 FM. Τι έγινε, Κώστα, σε κουράσανε τα τηλέφωνα σήμερα?
1: Εδώ πέρα πάνω σε κουράσανε.
0: Ναι, αλλά μου λες που ό,τι θες και άλλα, και άλλα τηλέφωνα.
1: Μας πυροβολάνε με το τηλέφωνο.
0: Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Να είστε όλοι καλά για τη συμπαράστασή σας. Να είστε όλοι καλά. Χρόνια πολλά. Και ό,τι επιθυμεί η ψυχή σας, η καρδιά σας, να το έχετε. Προπάντως να έχετε την υγεία σας. Τους χαιρετισμούς μας μέχρι το Ipswich, που είναι ο Δημήτρης και ο Γιάννης εκεί που μας ακούνε σχεδόν κάθε εβδομάδα. Δεν χάνουνε πρόγραμμα τα παιδιά, και να είναι καλά. Και τον κύριο Γιώργο Βασιλείου από το Sunshine Coast. Να είσαι καλά, κύριε Γιώργο. Αυτό που ζήτησες θα το ρωτήσω στο γραφείο και θα σας πάρω τηλέφωνο να σας πω τι γίνεται. Και ό,τι άλλο θέλετε, εδώ είμαστε στο 3240-8686.
1: Στην Γιάννη μας, την κυρία Ειρήνη που μας πήρε τηλέφωνο.
0: Και πολλούς.
1: Έχουμε πολύ πράγμα, ναι.
0: Κωστίκο, έχεις ακούσει ένα τραγούδι που λέγεται Μαριό, καλέ Μαριό?
1: Μαριό, καλέ Μαριό.
0: Δεν τα άκουσες, ακούσε το τώρα.
1: Νομίζω πρέπει, για να ακούσουμε.

0: Τι ωραίο τραγούδι, τι ωραίο. Πρώτη φορά το έχω χρησιμοποιήσει και να είστε σίγουροι ότι θα το ακούσετε ξανά σε κάποια άλλα προγράμματα τη Τρίτη πρωί. Και τι ωραίο, τι ωραίο, τι ωραίο. Μαριό, καλέ Μαριό, το ξέρει το χωριό και όχι μόνο. Δεν μου λες Κώστα, έχουμε αθλητικά σήμερα,
1: έχουμε,
0: τι γονεί, έχουμε.
1: Ναι, ναι, έχουμε, έχουμε αθλητικά.
0: Θα περάσουμε σε ένα τραγούδι ακόμα και μετά.
1: Ωραία, ναι, όπως θέλεις φίλε.
0: Πάμε στη Γιφτοπούλα, στο Χαράμ με την Γλυκερία.
1: Ωραία.
0: Και εν συνεχεία τα αθλητικά που έχεις ετοιμάσει.
1: Ωραία, πάμε.
2: Η Γιφτοπούλα του Μπάτη.

0: This August, Multicultural Queensland Month 2026 brings people together across the state, celebrating culture, community, spirit, and many stories that make Queensland feel like home. All month long, everyone is invited to connect through food, music, art, sport, and local events that showcase Queensland. From regional towns to city streets, everyone is encouraged to come together, learn from one another, and celebrate the cultures that shape life in Queensland. Come together and be a part of the celebrations happening across Queensland at qld.gov.au/Multicultural Month. Radio 4AB is proud to be one of the sponsors of Multicultural Queensland Month in partnership with Queensland Government.
1: Κώστα, το μικρόφωνο σε σένα για τα αθλητικά.
2: Ναι, τα αθλητικά πάμε. Λοιπόν είναι να πούμε εβδομάδα ευρωπαϊκών υποχρεώσεων για τις ελληνικές ομάδες, έτσι. Ρίχνονται στη μάχη, να πω, στους επαναληπτικούς, ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ θα είναι να μπει στον επόμενο γύρο. Αλλά έχουμε, λοιπόν, να πούμε συντομία κάποιες ειδήσεις εδώ πέρα που έχω. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός ταξίδεψε το πρωί της Δευτέρας, 18 από το Air Venizelos με προορισμό τη Γερμανία και από εκεί οδηγό στο Ναϊμέγεν της Ολλανδίας, εκεί που θα αντιμετωπίσει τοπική ομάδα στη ρεβάνς του 0-0 του Γεωργίου Καραϊσκάκης για τον τρίτο προκριματικό του Champions League. Λοιπόν, θα γίνει στις 8.30, 11.08, στις 8.30 ώρα. Να περάσουμε στον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τη ρεβάνς με την Τζεσεκά 1948, τη Βουλγάρικη, στο πλαίσιο του τρίτου προκριματικού γύρου του Conference League, και ο Τζέικοπ Νίστρουπ ανακοίνωσε την αποστολή. Σε αυτή βρίσκονται ο Ανδρέας Τετέι, που ξεπέρασε τα προβλήματα υγείας που το ταλαιπωρούσαν, ο Σίριλ Ντέσερτ που προπονούνταν κανονικά, ο άλλος επιθετικός, αλλά και ο Λιβάη Γκαρσία, ο καινούργιος που πήρανε, που ήταν παλιός της ΑΕΚ, αν θυμάσαι, Αβέροφ, που είναι πιθανό να κάνει τον ντεμπούτα του. Να σας υπενθυμίσω, η πρώτη αγωνιστική στο ΟΑΚΑ ήρθε ισόπαλη με 1-1. Λοιπόν, να πάμε και λίγο στη δικιά μου την ομάδα του ΠΑΟΚ, που ο Ντεσπότοφ επιστρέφει σιγά σιγά μετά από μακροχρόνιο, να πούμε έτσι, τραυματισμό. Στο πρώτο παιχνίδι ο ΠΑΟΚ ιτήθηκε από την Τάντερ μέσα στην Τούμπα με 0-1. Ο ΠΑΟΚ φυσικά, να πούμε, ότι έχασε και πέναλτι. Και την 5η 13 Αυγούστου θα δώσει τον επαναληπτικό στο Βέλγιο. Λοιπόν, να περάσουμε και τώρα στο έναν καινούριο θεσμό. Ήταν παλιά στην Ελλάδα, να το πούμε. Λοιπόν, το Super Cup. Ο τελικός θα γίνει το Super Cup. Λοιπόν, μεταξύ Όφη που ήταν ο κυπελούχος της περσινής χρονιάς και της ΑΕΚ που ήταν πρωταθλήτρια. Λοιπόν, ο Όφη αντιμετωπίζει την ΑΕΚ στον τελικό του Super Cup την προσεχή Τετάρτη, 12.08, στις 8 το απόγευμα. Το Πανκρίτιο Στάδιο αναμένεται να είναι κατάμεστο από τους οπαδούς και των δύο ομάδων. Οι κριτικοί από τη μεριά τους απέχουν λίγο από την ανακοίνωση του sold out σε ό,τι αφορά τα δικά τους διαθέσιμα εισιτήρια. Πιο συγκεκριμένα, οι Ηρακλειώτες έχουν πουλήσει κάτι παραπάνω από 7.000 από τα συνολικά 8.200 διαθέσιμα μαγικά χαρτάκια. Οι ομιλίτες περιμένουν ανυπομονησία το μεγάλο αυτό παιχνίδι και δεν το κρύβουν. Λοιπόν, να πούμε για το νέο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου Super League για τη σεζόν 26-27, αρχίζει το Σαββατοκύριακο 22 και 23 Αυγούστου. Οι περισσότερες πληροφορίες για την πρώτη αγωνιστική θα δώσουμε την επόμενη Τρίτη.
1: Ναι. Έτσι, αρχίζει και το πρωτάθλημα.
2: Αρχίζει το πρωτάθλημα, ναι.
1: Για να δούμε, γιατί πέσανε πολλά εκατομμύρια. Και από ΑΕΚ και από ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, πέσανε πάρα πολλά λεφτά. Και καινούριες προπονητάδες.
2: Ναι. Ο ΠΑΟΚ πήρε καινούριο προπονητή. Έχει πολύ πράγμα. Θα έχουμε ψωμί να πούμε. Θα έχουμε για μας, έτσι, αυτό είναι ψωμάκι, ξέρεις.
1: Το μόνο άσχημο είναι πολλά ξενάκια. Πολλά ξενάκια και η δική μας.
2: Ναι, ευτυχώς εγώ λέω πάω και κρατάει λίγο τα μπόσκα και παίρνει.
1: Εύχομαι.
2: Και παίρνει τέτοιο. Ήρθε ο Γιαννούλης πίσω.
1: Ναι.
2: Έτσι πήραμε. Εντάξει, κρατάμε λίγο. Ωραία. Εμείς ελληνάκια έχουμε μπόλικους. Να πούμε και ένα. Αχ, τώρα αυτό πώς θα το πούμε, σε βαρύ πένθος έχει βυθιστεί η οικογένεια του Λιονέλ Μέση.
1: Α, έτσι. Για τον πατέρα του, ναι, να το ακούσουμε.
2: Το χαμό του πατέρα του, Χόρχε, σε ηλικία 68 ετών. Μετά από μάχη.
1: Μικρός,
2: 68 χρονών, ναι. Μετά από μάχη με σοβαρή ασθένεια. Ο Superstar της Σίντερ Μαϊάμι μετέβη στο Ροζάριο της Αργεντινής, καθώς τελέστηκε την Κυριακή 9-8 η κηδεία και συγγενείς και φίλοι είπαν το τελευταίο αντίο του πατέρα του Λιονέλ Μέση. Τον Μέση συνόδευαν στην εξώδια ακολουθία η σύζυγός του Αντωνέλα και τα παιδιά του, ενώ στην τελετή υπήρξαν αυστηρά μέτρα ασφαλείας.
1: Μάλιστα, πολύ μικρός, 68 χρονών.
2: 68 χρονών, αλλά εντάξει, είναι να μην συμβρεί που λέμε, έτσι.
1: Είχα δει τη φωτογραφία του στο κομπιούτερ, ίδιος ο Μέση, ο πατέρας του, δηλαδή, πολύ φατσικός.
2: Ναι.
1: Πολύ ολόιδη.
2: Όπως και ο γιος του Μέση τώρα, έτσι.
1: Μοιάζει του πατέρα του.
2: Μοιάζει, είναι ο ίδιος ο μπαμπάς του.
1: Θα φοράει και αυτό στο 10.
2: Και ξεκίνησε στην Μπαρτσελόνα, παρακαλώ.
1: Πω.
2: Από εκεί που ξεκίνησε και ο Μέση.
1: Ωραία.
2: Είναι στην Μπαρτσελόνα και ο γιος του τώρα, ο Ματέο.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Κώστα, για την ενημέρωση.
2: Αυτές οι αθλητικές ενημερώσεις, ναι.
1: Και πάμε.

0: Κώστα, από ό,τι βλέπω το σώμα σου, το πρόσωπό σου, να πω σε άγγιξε, να πω σε αρέσει, η Κατερίνα Στανίζη, για πες μου.
1: Κάτι μόλις, μόνο που άκουσα την είσοδο του τραγουδίου, σε
0: την έναρξη εκεί μπροστά.
1: Τραγουδά, που το θυμήθηκες ρε φίλε αυτό. Με πρόοδος Κατερίνα Στανίζη, 80 μιλάμε τώρα, έτσι φωνάρα. Τώρα, η γυναίκα
0: την
1: ήταν,
0: έχεις δει ζωντανά.
1: 15-20 φορές.
0: Πολύ καψούρα.
1: Άστο, δεν παίζεται η κοπέλα. Δεν παίζεται, εντάξει, δεν παίζονταν μάλλον να το πω, γιατί ναι, τώρα ναι. Έχει κλείσει δυστυχώς η φωνή της. Προσπαθεί να τραγουδήσει η γυναίκα, αλλά εντάξει, έχει κλείσει.
0: Εντάξει.
1: Αλλά δεν πάει να είναι ένα είδωλο τώρα των δικών μου παιδικών χρόνων, να το πω έτσι, που πολύ καψούρα τώρα, ό,τι και να λέμε έτσι, Κατερίνα Στανίση.
0: Το 80, ε.
1: Πω. Και τι τραγουδάρα που
0: εγώ την πάω πάρα πολύ σε όλα τις τα τραγούδια, να είμαι ειλικρινής, και τη χρησιμοποιώ, αν όχι κάθε εβδομάδα, κάθε δεύτερη, και πιστεύω να μην είναι λίγο βαρετή στους ανθρώπους.
1: Και ξεκίνησε από μικρή, γεννήθηκε η Γερμανία, να το πω. Και από 16 χρόνια ξεκίνησε.
0: Κάτσε ρε Κώστα, πες κάτι, πώς δεν ξέρεις.
1: Συνεργάστηκε με τον μεγάλο Στέλιο Καζατζίδη, τι να λέμε. Ο Στέλιος Καζατζίδης έλεγε τα καλύτερα για αυτήν. Τέλος πάντων, ναι. Μόνο που τα άκουσα όμως το τραγούδι, να τρέχεις πραγματικά έτσι. Είχα να τα ακούσω πολλά χρόνια.
0: Πολλούς ανθρώπους το τάδε τραγούδι μπορεί να αγγίζει έναν άνθρωπο, για τον άλλο δεν λέει τίποτα, για τον παράλληλο, αλλά καθένας με την ιστορία του και με τη ζωή του.
1: Και τι έχει περάσει έτσι και τι έχει ζήσει.
0: Ναι. Λοιπόν, Κώστα, πάμε σε ένα διαφημιστικό. Να πάμε ή κάτσε να πούμε κάτι αυτά τα διάφορα λόγια ζωής. Να πούμε κάτι από αυτά.
1: Κάτι ωραία, μας τα λες εδώ πέρα.
0: Ναι, να πάμε να ακούσουμε διάφορα λόγια ζωής. Κυρίες και κύριοι, η ζωή είναι σαν ένα βιβλίο. Μερικά κεφάλαια είναι λυπηρά, αλλά άλλα χαρούμενα και άλλα συναρπαστικά. Αν δεν γυρίσετε σελίδα, δεν θα μάθετε ποτέ τι σας επιφυλάσσει το επόμενο κεφάλαιο. Φίλοι ακροατές και ακροάντριες, άσε τον καθένα να πιστεύει ό,τι θέλει για σένα. Μην του χαλάς τη φαντασία, ας τον να φαντάζεται για σένα ό,τι θέλει. Και συνεχίζω. Τα λάθη των ανθρώπων είναι σαν τους προβολείς των αυτοκινήτων. Τα δικά μας δεν μας ενοχλούν, τον άλλον μας στραβώνουν. Πω, τι ωραίο. Πολύ. Δεν θεωρώ τίποτα δεδομένο στη ζωή μου, και που αναπνέω τώρα είναι ευλογία. Τι ωραίο. Καλοί μου άνθρωποι, οι άνθρωποι είναι τελικά σαν το σταφύλι. Οι καλοί άνθρωποι γίνονται κρασί και γλυκό, και οι κακοί, τι να γίνονται ρε Κώστα,
1: ξύδι,
0: τι θα γίνει. Ξύδι λέει, έτσι λέει. Άνθρωπέ μου, να θυμάσαι, αν κάποιος δεν σε χώνεψε, είναι γιατί δεν κατάφερε να σε φάει. Πω. Αυτοί οι σοφοί είναι όλοι τεμπέληδες, Κώστα. Είναι αυτοί που κάθονται και σκέπτονται τι να γράψουν, τι να πούνε, και τα γράφουν και στο τέλος γίνονται διάσημοι.
1: Φυσικά.
0: Μάλιστα. Κυρίες και κύριοι, οι καλές πράξεις είναι σαν τις πατημασιές στην άμμο. Σβήνονται από τη μνήμη των ανθρώπων με το πρώτο κύμα. Σε όσους δώσαμε αξία, ας την κρατήσουν, ας τους να αξίζουν κι αυτοί κάτι. Και συνεχίζω με δύο ακόμα. Δεν φεύγουμε από μία παρέα για να δώσουμε ένα μάθημα σε κάποιον. Φεύγουμε γιατί εμείς πήραμε το δικό μας μάθημα. Και τέλος, αγαπητοί ακροατές, πέθανε εκείνο το κομμάτι του εαυτού μου που ανεχόταν το οτιδήποτε για να μην χάσει ανθρώπους. Θέλεις να φύγεις, φύγε. Άντε γεια. Και εγώ δεν θα κάτσω να σκάσω. Άντε γεια. Λοιπόν, πρώτα κάναμε χατήρια, λέει, άντε να μην θυμώσει, άντε να μην παρεξηγήσει. Άντε από εδώ, άντε από εκεί. Τώρα δεν σου κάνει, δεν γίνεται. Άμεστο καλό, λέει, έτσι. και τέρμα.
1: Έτσι. Άμα θες να φύγεις, φύγε. Και άμα θες να κάτσεις, κάπου, κάτσε. Κάπως λέει και έτσι. Το τραγούδι.
0: Ναι, το λέει και το τραγούδι.
1: Να γκρινιάζεις μόνο, πάψε.
0: Πάμε, ό,τι έγινε, έγινε με τον Ταμπουρίδη. Πάμε.

0: Ναι, λοιπόν, ακούσαμε άλλο ένα πόντιο τραγουδιστή, ο λεγόμενος Κώστας Τσαμπουρίδης. Ό,τι έγινε, έγινε, ήταν ο τίτλος του τραγουδιού που έχουμε ακούσει.
1: Λοιπόν, αυτά είναι. Ναι, ναι, ναι. Έχουμε, τι έχουμε, λοιπόν, τι έχουμε. Έχουμε ένα, λοιπόν, να, ο δικός μας ο κύριος Γιάννης.
0: Ο Μπαρμπαγιάννης, ο Μπαρμπαγιάννης.
1: Ο δικός μας ο κύριος Γιάννης, φυσικά, έρθει η ώρα του, λοιπόν... Αφιερώνει το επόμενο τραγούδι. Θα πούμε στον κύριο Γιάννη ότι του κοινούσε, δεν το βρήκαμε. Ψάξαμε εδώ πέρα, είδες, έψαξα. Δεν μπορούσα να το βρω που ήθελε. Θα του βάλει το δικό του το τραγούδι, το αγαπημένο.
0: Για ποιο λόγο είπαμε, είναι και τι αφιερώνει.
1: Λοιπόν, το αφιερώνει στη Νίκη που έχει στην κόρη του σήμερα που έχει γενέθλια.
0: Α, ωραία. Χρόνια τη πολλά. Χρόνια πολλά, ρε Νίκη, να είσαι καλά.
1: Να, έτσι, να πούμε έτσι, χρόνια πολλά, με υγεία πάνω απ' όλα, στην θεανό του. Και στις δικές μας τις γυναίκες, στη Βέτα μου,
0: σόπα,
1: και στη Σταματία
0: σόπα.
1: Σου, ναι.
0: Τα ο Γιάννης αυτό περιμένει, τραγούδι. Περιμένει πότε να ξυπνήσει να ακούσει σταθμό.
1: Ξέρω,
0: περιμένει,
1: ναι,
0: με αγωνία να ξυπνήσει να ακούσει ράδιο.
1: Το ξέρω, το ξέρω, ότι είναι ερωτευμένο μαζί μας, έτσι.
0: Με όλα τα και προγράμματα.
1: Έτσι, έτσι, έτσι. Μας στηρίζει εδώ...
0: Ναι. Και το τραγούδι που έτσι, ζήτησε.
1: Λοιπόν, το τραγούδι το επέλεξες εσύ τώρα, γιατί του κοινού.
0: Όχι, το
1: επέλεξε,
0: το ζήτησε. Το ζήτησε.
1: Αυτό
0: γιατί.
1: Ζήτησε, ναι.
0: Τι γίνεται, ο Γιάννης έχει πρόβλημα καρδιάς. Για την ηλικία του και νοσηλεύεται αρκετές φορές κτλ. Και μου έχει πει ότι Αβέροφ με έχουν σώσει οι γιατροί πολλές φορές. Και λόγω που είναι με πρόβλημα καρδιάς, όπως και πολλοί άλλος κόσμος έχει πρόβλημα καρδιάς, του άρεσε το τραγούδι που ακούγεται κάθε εβδομάδα. Το λεγόμενο ρε καρδιά μου πως αντέχεις.
1: Εντάξει, είναι τραγουδά.
0: Λοιπόν,
1: ναι,
0: είναι τραγουδά κάθε εβδομάδα. Ο Γιάννης δεν το βαριέται, αλλά αρέσει και στην ακρόαση. Και έτσι δεν χαλάμε το χαντήρι του Μπαρμπαγιάννη. Ρε καρδιά μου πως αντέχεις, το οποίο το αφιερώνει, λέει, και στους γιατρούς που χειρουργούν, σε αυτούς που τον έχουν σώσει, τον έχουν φέρει πίσω στη ζωή.
1: Έχει πρόβλημα καρδιάς, γιατί έχει πολύ μεγάλη καρδιά ο Κυριάννης. Γι' αυτό
0: μεγάλη, μεγάλη, μεγάλη. Ένα τόνο ανθρώπου χωράει.
1: Έτσι, έτσι.
0: Καλή ακρόαση, Γιάννη, να είσαι καλά.
1: Γιάννη μου.

0: Πω, αυτό το τραγούδι, φίλες, αυτή η καρδιά. Δεν υπάρχει, Κώστα, τραγούδι που να μην αναφέρει καρδιά.
1: Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, φυσικά.
0: Και τεχνική η καρδιά του Γιάννη σηκώνει ένα τόνο. Ένα
1: έτσι,
0: τόνο.
1: Έτσι, έτσι.
0: Αγαπητός άνθρωπος.
1: Έτσι. Όλοι τον αγαπάμε.
0: Πολύ
1: και το ωραίος. Ξέρει.
0: Λοιπόν, αυτά είναι. Τώρα πάμε ανακοινώσεις, νομίζω.
1: Πάμε να πούμε και τις ανακοινώσεις μας.

0: Λοιπόν, να συνεχίσουμε με τις επαρχιακές ανακοινώσεις μας. Έχουμε δυστυχώς δύο θλιβερές για σήμερα. Λοιπόν, απεβίωση συμπγαρικός μας, Βούλα Τζέιμς Δημητρακάκη, από Πελοπόννησο, ετών 95. Η κηδεία της θα γίνει από τον Ιεροναό Κοίμησης της Θεοτόκου την 5η 20 Αυγούστου και ώρα 10.30 το πρωί. Η Ελληνική Επιτροπή του 4B εκφράζει τα συλληπιτριά της στην οικογένεια της αποθανούσης. Να περάσουμε και στην δεύτερη και να πούμε για έναν δικό μας εδώ πέρα άνθρωπο. Λοιπόν, απεβίωσε ο συμπαρικός μας Γιάννης Μιχαλίτσης από Ζάκυνθο. Η κηδεία του θα γίνει από τον Ιερό Ναό της Κοίμησης Θεοτόκου την 5η στις 13 Αυγούστου και ώρα 11 προμεσημβρίας. Η Ελληνική Επιτροπή του 4B εκφράζει τα συλληπιτήρια στην οικογένεια του αποθανόντος. Φίλε, περνάει ο λόγος σε σένα.
1: Ναι, λοιπόν, φίλοι μας, επιτρέψτε μας να επιθυμίσω και να πω ξανά λίγα για τον Γιάννη που ακούγονται σε όλα τα προγράμματα. Αγαπητοί ακροατές, με μεγάλη μας λήψη ανακοινώνουμε το θάνατο του αγαπημένου μας συνεργάτη και φίλου Γιάννου Μιχαλίτση, ο οποίος ακούραστα προσέφερε τις υπηρεστίες του εθελοντικά για 41 ολόκληρα χρόνια, δείχνοντας μεγάλη αγάπη και ενθουσιασμό στα ελληνικά προγράμματα. Κυρίες και κύριοι, όλα αυτά τα χρόνια κάθε Κυριακή βράδυ μαζί με τη σύζυγό του, την Διονυσία, έκαναν εκκλησιαστικό θρησκευτικό πρόγραμμα με μεγάλο ζήλο. Αγαπητέ φίλε και συνεργάτη Γιάννη, θα μας λείψεις πολύ. Με τόσα χρόνια συνεργασίες εδώ στο ράδιο έχουμε γίνει μία οικογένεια και είσαι ο πέμπτος που έφυγε από την οικογένεια του ραδίου. Να επιθυμίσω στην ακρόαση ότι πρώτος έφυγε ο αείμνηστος Αντώνης Κυπριανού, μετά ο Νόντας Παναγιωτάκης, ακολούθησε ο Άγγελος Χρονόπουλος, πριν 5 μήνες η Ευγενία Κατμάδα και τώρα εσύ. Να είναι ελαφρύ το χώμα που θα σε σκεπάσει, φίλε μας Γιάννη, και καλό παράδεισο να έχεις, και εκ μέρους εδώ του ραδιοφωνικού σταθμού 4EB των ελληνικών προγραμμάτων, συλληπιτήρια στην οικογένεια του αείμνηστου Ιωάννη Μιχαλίτση. Αυτά είχαμε λοιπόν, μας έχουν απομείνει. Πω, το ρολόι τρέχει ρε Κωστά. Πάμε ένα τραγούδι να ακούσουμε για τον πατέρα, το οποίο θα αρέσει πάρα πολύ στην ακρόαση, με τον Ζαφύρη Μελά.

Τι ωραίο, τι ωραίο, τι ωραίο τραγούδι ήταν αυτό που έχουμε ακούσει, αγαπητοί φίλοι ακροατές, με το Ζαφύρι Μελά. Και όσοι έχουν χάσει τον πατέρα τους, να είναι καλά, να τον θυμούνται και να προσεύχονται για αυτόν να βρίσκεται στον παράδεισο και όχι μόνο. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, 18 λεπτά μας έχουν απομείνει. Πάμε σε ένα τραγούδι, Θαύματα είναι ο τίτλος του τραγουδιού, που το ερμηνεύει η λεγόμενη Μελίνα Ασλανίδου. Πάμε να ακούσουμε αυτό. Εν συνεχεία θα σας διαβάσω κάτι για τα τελευταία για σήμερα και μετά θα πάμε στο μουσικό μας πρόγραμμα ξανά.

0: Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ακούσαμε την Μελίνα Ασλανίδου στο τραγούδι «Θαύματα». Φίλοι ακροατές και ακροάντριες, το περασμένο τραγούδι που ακούσατε, του Ζαφύρη Μελάγια, τον πατέρα, άγγιξε πάρα πολλούς ανθρώπους, διαπιστώθηκε με τη συμπαράστασή τους και μέσα σε αυτούς τους ανθρώπους άγγιξε και την συμπεθέρα μου, την Κέθη Πάνος. Η Κέθη Πάνος είναι κόρη του αείμνηστου Χαράλα Μπουκοσαρή και της Μέρης και ατυχάνει να είναι και αδερφή της νύφης μου της Δήμητρας και άγγιξε πάρα πολύ το τραγούδι αυτό την Κέθη και συγκινήθηκε και ήθελε να μου πει ωραία βεροφτή τραγούδι ήταν αυτό, μπράβο σου, σε ευχαριστώ που της θύμισα τον πατέρα της. Η Κέθη που είναι από το Έσμο Φρουτάδικο εκεί που το έχουν δικό τους και το δουλεύουν πάντοτε κάθε χρόνο στους ραδιοεράνους, υποστηρίζει πάρα πολύ τα ελληνικά προγράμματα. Να είσαι καλά Κέθη, καλημέρα και να θυμάσαι τον μπαμπά σου και όχι μόνο και χρόνια πολλά, χρόνια πολλά για το 15 Αύγουστο που έχουμε. Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, μας έχουν απομείνει περίπου 10, μάλλον 12 λεπτά και επιτρέψτε μου να σας διαβάσω και τα τελευταία για σήμερα, αυτά τα διάφορα λόγια που σας συνηθίζω να σας διαβάζω. Ξέρεις τι λείπει από τον κόσμο, από τους ανθρώπους? Όχι το φως αυτό που βλέπουν τα μάτια παντού, όχι αυτό το φως, λείπει το μέσα φως που κάνει τον άνθρωπο να σκύβει σε ένα άλλο άνθρωπο και να του λέει «Σε νιώθω». Κυρίες και κύριοι, αυτό είναι το φως που σε πάει μπροστά. Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, καμία γυναίκα δεν χάνεται επειδή βρέθηκε κάποιος καλύτερος. Χάνεται μόνο όταν ακουστεί από την, όταν κουραστεί από την αδιαφορία, την ασέβεια και τη συμπεριφορά που δεν της αξίζει. Η αγάπη δεν φεύγει από μια μέρα στην άλλη, φεύγει σιγά σιγά κάθε φορά που την πληγώνεις, κάθε φορά που θεωρείς δεδομένη και όταν αποφασίσει να φύγει, τότε δεν φταίει κανείς άλλος, φταίει μόνο εκείνος που δεν ήξερε να κρατήσει αυτό που είχε. Φίλοι και φίλες, αγαπητοί ακροατές, μια αληθινή αγκαλιά δεν αγγίζει μόνο το σώμα, αγγίζει φόβους, αγγίζει μοναξιές και κομμάτια του εαυτού μας που κουβαλούνε σιωπηλό πόνο. Κάποιες φορές μια αγκαλιά λέει όσα δεν μπορούν να πούν οι λέξεις «Είμαι εδώ, δεν είσαι μόνος». Και συνεχίζω φίλοι ακροατές και ακροάτριες, την φιλία που έδωσες, την χαρά που έδωσες, την αγκαλιά που έδωσες, την αγάπη που χάρισες και τη διάθεση να τους ακούς, αυτά θα έχουν να θυμούνται. Ούτε το σπίτι θα θυμούνται, ούτε αν είχες συμμαζέψει, ούτε τι ρούχα φορούσες. Δεν θα θυμούνται τίποτα, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Μόνο αυτά που έχετε ακούσει θα θυμούνται. Κυρίες και κύριοι, όταν χρειάζεται να προσέχεις τι θα πεις ή πώς θα το πεις, όταν είσαι ασφαλώς σε μια παρέα, τότε σημαίνει πως βρίσκεσαι με λάθος ανθρώπους. Πάρε δρόμο, απομακρύσου. Και κλείνω με το τελευταίο για σήμερα, κυρίες και κύριοι, Τρίτη, 11 Αυγούστου. Μονάχα εγώ ξέρω πόσα είχα και πόσα έχασα, πόσα έφτιαξα και πόσα έδωσα, πόσα πετούσα και πόσα κατέρευσα. Μονάχα εγώ ξέρω πόσες φορές έπεσα και πόσες φορές σηκώθηκα, πόσο έκλαψα και πόσο υπέφερα, μονάχα εγώ ξέρω. Πόσα ξέχασα και πόσα θυμάμαι, πόσα έτρεξα και πόσα γονάτισα, πόσο μπερδεύτηκα και όμως συνέχισα, μονάχα εγώ ξέρω. Για όλα αυτά κανείς μη με δικάσει χωρίς να ξέρει το τίμημα που έχω πληρώσει για να στέκομαι όρθιος. Κανείς άλλος δεν ξέρει, μονάχα εγώ. Παπώ, τι ωραία, τι ωραίο ήταν και αυτό που έχουμε ακούσει και πείτε μας και εσείς την προσωπική σας άποψη στο 3240-8686. Πού είμαστε ρε Κώστα τώρα, σε δίσκο ή σε πού βρισκόμαστε?
1: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε.
0: Εδώ είμαστε. Πατάμε έχουμε... ένα κουμπάκι και ό,τι
1: 9 λεπτά. Πάμε.
0: Πάμε. Άιντε.

0: Πούμε, εγώ δεν θέλω να φύγω.
1: Πρέπει, σιγά σιγά. Εγώ πρέπει να πάω να πάρω τα χάπια μου. Σιγά σιγά.
0: Καλοί μου άνθρωποι, να είστε καλά. Σήμερα είχαμε πολλή συμπαράσταση. Να είστε όλοι καλά. Χρόνια πολλά για το 15 Αύγουστο, για την κοίμηση της Θεοτόκου που θα έχουμε το ερχόμενο Σάββατο 15 Αυγούστου. Τα ελληνικά προγράμματα θα έχετε την ευκαιρία να ακούσετε και πάλι σήμερα το βράδυ και αύριο το πρωί, δεν γνωρίζω ποιος θα το παρουσιάσει, αλλά πιστεύω πως θα είναι ζωντανό το πρόγραμμα. Από μένα τον Αβέρο Παπαστέργου.
1: Και από μένα τον Κώστα του Κιμανετζή. Καλή εβδομάδα να έχουμε, με υγεία παιδιά. Καλή Παναγία.
0: Βέβαια, καλή Παναγία, όπως το έχει πει, μπράβο, αυτό ήθελα και σκεφόμουν και δεν μου ερχότανε. Καλή Παναγία. Και μην ξεχνάμε όπου πίστη αγάπη, όπου αγάπη ειρήνη, όπου ειρήνη ευλογία, όπου ευλογία, όπου ευλογία ο Θεός, όπου ο Θεός τα πάντα. Γεια σας, γεια σας, γεια σας.

0: Πολύ τραγούδι, Κώστα, πολύ τραγούδι, πάρα πολύ ωραίο
1: Αλλά
0: τραγούδι.
1: Με το μεγάλο
0: ο Αείμνηστος.
1: Τι φωνάρε.
0: Ο Άρχοντας των Ρωμά, ο λεγόμενος Μανώλης Αγγελόπουλος. Τι λες να κλείσουμε, να φύγουμε.

0: Ήρθε η ώρα να συμπληρώσετε την απογραφή σας. Αν γνωρίζετε που θα βρίσκεστε τη βραδιά της απογραφής, την 3η 11 Αυγούστου, μπορείτε να συμπληρώσετε το έντυπο για τον οικοκυριό σας μόλις λάβετε τις οδηγίες σας. Συμπληρώσετε την απογραφή για τον οικοκυριό σας διαδικτυακά, σε έντυπη μορφή ή με βοήθεια από το προσωπικό της απογραφής. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμπλήρωση της απογραφής, επισκεφτείτε τη διεύθυνση census.abs.gov.au/greek. Εξουσιοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία Καμπέρα.
1: Station sponsor.
2: Γεια σας αγαπητοί μας ακροατές και ακροατρίες. Μόλις ακούσαμε τις Ρουλιάς Brothers with the καινούριο medley. Ήρθε η ώρα να ρίξουμε μια ματιά τι γίνεται στην πόλη μας με τις ανακοινώσεις παροικίας μας. Δεν έχουμε πολλά να πούμε απόψε, αλλά έχουμε μερικές λίβρες ανακοινώσεις. Επιβίωσε η συμπαρικός μας Βούλα Δημήτρη Κάκη από Πελοποννήσο, έτων 95, η κηδεία της θα γίνει από τον Ιερό Ναό κοίμησης της Θεοτόκου την 5η 20 Αύγουστου και ώρα 10.30 προ-μεσημβρίας. Η Ελληνική Επιτροπή του Ραδιοφορείου εκφράζει τα συλληπιτήρια της στην οικογένεια της αποθονούσης. Αγαπητοί ακροατές, με μεγάλη μας θλίψη ανακοινώνουμε το θάνατο του αγαπημένου μας συνεργάτη και φίλου Γιάννη Μιχαλίτση, ο οποίος ακούραστα προσφέρε τις υπηρεσίες του εθελοντικά 41 ολόκληρα χρόνια, δείχνοντας μεγάλη αγάπη και ενθουσιασμό στα ελληνικά προγράμματα. Όλα αυτά τα χρόνια κάθε Κυριακή βράδυ μαζί με την σύζυγό του Διονυσία έκαναν το εκκλησιαστικό πρόγραμμα με μεγάλο ζήλιο. Η κηδεία του θα γίνει από τον Ιερό Ναό της Κοίμησης της Θεοτόκου την 5η στις 13 Αυγούστου και ώρα 11 προ-μεσημβρίας. Η Ελληνική Επιτροπή του Ραδιοφορείου B εκφράζει τα συλληπιτήριά της στην οικογένεια του αποθυνώντας.
3: Thank you, Angela. And again, our thoughts and prayers do go out to the families of those who have reposed, who have fallen asleep. May their memories be eternal. Guys, it's time we head back into the music. And with that, here is Evelina Gatiaku with her summer medley of 2026. You're listening to Radio Barake.

0: You guys, από μένα ο Άγγελος Χρονόπουλος, καληνύχτα.
1: Και από μένα Λάκη Σουβλάκη, καληνύχτα. Enjoy the public holiday tomorrow, guys, and we will catch you same time next week at 7 PM on 98.1 FM 4EB.
0: Ραντεβού ξανά την επόμενη εβδομάδα στην ίδια ώρα, 7 μέχρι τις 8 επόμενη Τρίτη. Καλό βράδυ. Θα κλείσουμε το πρόγραμμα με Αθήνα του Παντελή. Παντελίδη, καλή σας ακρόαση και καλό βράδυ.